μας ραβωνία. Για να τσόκει μόν και κενιάρο μου ακούν το μουάσι τούκου. Αγιόνι γάνι. Ο μουάσι κοιτκο, ε. Κάντου τίκαι να μαρί, I'm from all the way Λουσούι. Εύα τον ογκάτεν με κόνα πάλι και να μαρί κούμι. I'm already for 7 Τέμπα.